Σκληρέδιος, μουνατχίλας, κουλιγανακάς. Κόμα καλαβάνσα σα, χουμάρο, ναγιαρούα, σας χσίτο, κουνχάμσα, τέτοι του ρόμα κατά όταν χα. Γλώρια σαλ σινιόρ, κουμουνα δισισιόν, κουμουνα δισισιόν φίρμη. Γλώρια σαλ σινιόρ, κουα δισιού να σας τί, κουα ιαό σαουίς τί, χιουασάν χανίου τσαχαλιά πακίτ, κουλιά τχίλα τανακάς. Σαράς κανιά κίσαγω. Maski kuna hachanya sut pam, usunya sut pam, kuna problem sut pam, saras kakinyan, tatituro, taktas kakinyan, kuya kihila tanakas.